0: Εξε άνιους δέοι, εξε κουί τολίτ πεκάτα μούντι, μπεάτε κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σουντ.
1: Δόμινε νον σου δίνιος, ουτ ίντρες σου τέκτου μεού, σε τάντουν δικ βέρβο, ετε θανάπητουρ άνιμα μέα.
0: Κόρπους εσάμους Κρίστη, κουσόδιαν με, εν βίτα μετέρναμ. Αμέν.